στα λάθη. Κάπου παιδί να πουλά, μήπω και να οδύρει και ώρα να βαστάσει.